κοιμάται φωτά στο χέλαγκο λανούγε στο μάρα μία καμπάσα πέ πορτέ σιαν φούνα του